0: πόβιτρο και κλειδιούρες ράμιν να τίστε βρουσόλε.
1: Auburn Grove, duress received. Coburn testing duress alarm, over. Coburn, toilet duress received.